0: Η κορόρα τροζίτη ο γιοσένι αιβέγια λαζίλινο πιάτ, ο Μάιανοκ, ο κροκομάιος κερατόγι. Να μπήρει άλεγκα τη μεκή τίβα, εκ μεκή ενωφίτε. Ο κορσέμι αέσον τόγι, άλεγκα τη. Θα το έπαιρναν του κιά. Σα λέγκα τα κή τίβα. Ας ο κομάιο να κυπούλω σε μία άλμεν, δίκη το γιορνάκια. Άλμεν σε μία ας να κυφωγότ. Κοινό ατεγιόν και κοινό κέρκετ και η καράκλα ο το φέρρο κοτ μην τα αμφέλετ. Γκουνιο ρέκετ ή τα αλκνακία ο ζουνίτ χωρίς μην γιαγνάλουν και αν τέρνα κούπο κοτ φίτσιτ σε κάρτσιτ φυρίστ μα είπα φυρίτσελ να πω αγιάκ μην τα αμφέλετ σε κατ Σοκ μην ήταν τα άλλα τέλα μη καλέτ να εκεία. Άλλοκ το χάζατ, δι ζάρτο, άλλοκ το χάζατ σαλήν του τα άλλα. Κουόμεν τα άλλα. Κοίμεν τένο γιάρδευα, ολό τσέν κισάμ γιάρδ, ουστά αρδευα. Νο γιάρδιο, νο εις φάκ μου το χω, σέν κισάμ γιάρδε. Μη κορό δε ήρθω ο ζάρδευα, ο νο γιάρδευα, ότι κοίνο το τσέκεν, μα τίγο το ήρθε. Ο ζήσα κυρία. Σωτ να έχει φοβότ. Άσε τενό λίγο το μόρφο, ζάρτο είπα. Να λουν κόσμο νιάκο τούνιελ.
1: Μη φύγε να το τούνιελ.
0: Ουλμέν εν κρες τη λοβόνο το...
1: Ιο ίγεν είναι.
2: Όλα που.
0: Ο χέγια κολότ.
2: Όλα που.
0: Ναι, μόγι να λουν με να λουν κόσμο νιάκο τούνιελ. Σν έχει φοβότ άσε το ζέμπερε γιούνοτ τούνιελ κάτ. Πόρτο και ο φίδα τον ήτουλ βοήθει χώρο μου να πήγε. Σε αν τι όβρες, του νιέλ, σε αν μπορές, πανακύβες, χάιατ να κοιά. Σε, να κοι φόγω το βάγω τλα φάγω, άλλος ήττο, μην το δέσκα, σε τσίνα το λέμε όι του κοτ. Α τσίνα το έπρεν το όι του. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, Σαμίτο ή όχι, νιουγουγε κότο, σύνα το άγιο, να κοία, μίνταν, πάκορ, μίνταν, τσάντ, βάτε, στότο, μίρα, λαφά, καγε. Ο δε σύνα, και τρεντόι του, ούτε νιούς τρεντόι του, ιό. Έρθείτε, κε. Μικορέ, τσέρ, πείτε το, κοίτη, κοίτα, στάντε. Έτσι ρίεσαι, Μιχάη. Hei, komo, hei, on vots! Se on komo. Cina alto zoitu teinen, emi cina, smit chantari. Se komo, se nio samitto mo gizi oi. Nam kosmag ittes. Nam kosmag. Hei, komo, hei. O vis fanaki babuyal, o lag noj mea visba, Oceanul Pacific, Oceanul Atlantic, Oceanul... Păi mă îndea acasă, că
2: iri o... Nigen.
0: O dobui vei și o tăși mă coploc. E micărar cu voi o cut valoziștean, tu l-o gmeam vede la mână cu zilul în opiat, o părinu de își bei menec, și o tăl că aveam o zilul în opiat. Ata o să amit totul, iar atu l-o crezi vil, vag de asta noci, hai iar, o lunetul și menchitul, har 10 km, cu sic. Și mi-am acoplat volo. Ana că m-am luat o să-i volo, că albu e că ne acopiam la. Nu. Și că rețer să-i hai meniu. Să merg n-am tuța la mână, ne de hot hunop. Să n-am, să-i hai nici tut o rețer. O să-i hai vila, mă n-am tărti nici șem. Ne nezmac, tău tărtea, ne tu domă filț, o halalătul, dar n-am tărti nici șem. Eu menț vela, m-a vis la codă, cu o cal, mindan, dar rendezec, mindan, nachet, oi cal, da nam podijel šemi. Bare nem ketül senki, nem semmi. Ott hogy az, hogy elít minden biztottó. Szent Mihály, domáj, féljen annyira.